0: 89,2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 510 68 493.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
2: Δεξιά.
1: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
2: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
1: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
3: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Το χρυσό πάνθεον των μεγάλων Ελλήνων συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.
5: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
6: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
7: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
6: Δεν έχουμε λεφτά.
7: Δεν έχουμε αμάξι.
6: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
7: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
5: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Διπλό 89,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Όχι. Τούτα τα μυαλά δεν γάηκαν να το πιστέψεις. Άφθαρτοι θα ξεπροβάλλουμε, διασχίζοντας τις πυρκαγιές των πληρωμένων ειδήσεων. Άφθαρτοι και ακέραιοι θα τραγουδάμε τον έρωτα λουσμένοι στο φως.

0: μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
5: Οδυσσεβάρ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μία μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.

στα υπόγεια του μυαλού σου κάνουνε πιάτσα παρατημένες λέξεις, σαν τις γυναίκες που κοιμήθηκαν μαζί σου, μα δεν κατάφερε καμία να σε δέσει. Εκεί στα υπόγεια του μυαλού σου

0: Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλων Αννίνων με χαρά διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, εντός του κάστρου, θα γεμίσει. Μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή. Ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου. Ορχήστρα Παλαιών Ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζιγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι ρεμπετόφιλοι. Ένα το Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στα Γιάννενα, 26 και 27 Ιουνίου, στο 9ο Δημοτικό Σχολείο εντός του κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

99,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET, λήψεις καμπάνα από τον

0: Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Πέμπτο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.

στα κανάλια τα νερά μου σταματήσουν. Όταν ο αέρας μου δεν βρίσκει πια πανιά, λίγο πριν σβήσει στον ορίζοντα το φως μου, θα έρθει στιγμή που όλα γίνονται απλά. Γιατί η τύχη είναι υπέροχα φτερά και ταξιδεύει σε όποιο κόσμο σου αρέσει. Πίσω από τον πόνο ζουν αθάνατα φιλιά και μια φωτιά είναι παιδί της μανασπίθας.

0: αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
5: Το Χρυσό Πάνθεον των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.
6: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
7: Οδυσσεβάρ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μία μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.

δε σκόνη, όλα γίνονται αέρα. Στου ουρανού τα λιμέρια πετούν στο τέλος της μέρας. Για μια μέρα το ξέρω, σκόνη θα είμαι κι εγώ.

0: Enplo 89,2.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

89,2.

En Plo 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονική.

0: πρακτικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937 85 77 59. Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα, είδη studio recording, επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound, Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
3: Δεξιά.
2: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
3: Μα αλλού είναι ο προορισμός μου.
2: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
4: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
3: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Taiki Nemura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
4: Πέμπτο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 102. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
1: Το Χρυσό Πάνθεον των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.
4: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
5: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
6: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
7: Και
6: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
7: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
6: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
7: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
8: Όλοι οι ρεπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλιο Ανίνων με χαρά διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων εντός του κάστρου θα γεμίσει μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή. Ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου. Ορχήστρα Παλαιών Ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζιγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι ρεμπετόφιλοι. 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στα Γιάννενα, 26 και 27 Ιουνίου, στο 9ο Δημοτικό Σχολείο εντός του κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
9: Οδυσσεβάρ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου. για μία μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 99,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε με πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
5: Δεξιά.
4: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
5: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
4: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
6: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Morning Glow 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή

0: και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρον Ε. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
5: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio.
1: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Απολαύστε υπεύθυνα. Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
6: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
5: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και
5: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
7: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
8: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
9: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
10: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
9: Δεν έχουμε λεφτά.
10: Δεν έχουμε αμάξι.
9: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
10: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
8: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
11: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2. Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσο σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε. Χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Είδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και

0: τρόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Το Χρυσό Πάνθεον των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.

0: 89,2.
1: Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά, δύο αγάπες, πω πω τι γυνάτι, πώς να γορέψω.

0: επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής, η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
1: Δεξιά.
0: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
1: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
0: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
2: Με τέτοια εγκαίνεια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris@aromata.gr.
6: Πέμπτο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιο. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.

0: Glow 89,2.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
5: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100 340. Πληροφορίες enplonet.gr.

0: www.plus.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Οδυσσεβάδ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάδ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Όσοι εργάτες γενναίοι και τρυφαίροι, πλάσματα αγγελικά αφινιασμένα, μέσα σε μαύρες σύραγγες, σε ζωφερές στοές, δουλεύουν δίχως έλεος, δίχως ανάσα.

0: Ιωνικός σπύρι σπύρι για να έχουμε αύριο στην ώρα της άλλη μια ένδοξη και λαμπερή αυγή.
1: Ενπλό 89,2.

0: Radio.
1: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
5: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Τάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
7: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
8: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρον Ε. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
9: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
10: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
9: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
10: Και?
9: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
10: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
9: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
10: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
9: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
11: Όλοι οι ρεπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλοι Ιωαννίνων με χαρά διοργανώνει το ένατο φεστιβάλ ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του ένατου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων εντός του κάστρου θα γεμίσει μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή, ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου, ορχήστρα παλαιών ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζιγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι ρεμπετόφιλοι. Ένα το φεστιβάλ ρεμπέτικου στα Γιάννενα 26 και 27 Ιουνίου στο ένα το δημοτικό σχολείο εντός του κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
12: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Roberto? Μοιράστηκαν γυαλιά και οδηγίες, γενικές απεργίες, πανικός, ένας χαμός, δρόμος, μη με κοιτάς! Δεν σε έχω δει. Μοιοπική αφαιρετικότητα συγχωνεύει τα πράγματα και τις έννοιες για να μην ξεχωρίσεις τίποτα, παραμοντά σύνδετα χρώματα να κατασπαράζει το ένα το άλλο, και αυτό είναι νόμος.

0: Είπαμε είμαι γελίος. Χαμογελώ κι ας αδιαφορήσετε. Χαμογελώ κι ας μη με ξέρετε. Δεν έχετε καν ακούσει για μένα από τρίτους. Δεν έχετε ακούσει το λιγμό μου που βγαίνει μέσα από το βραχνό λαιμό μου. Νυχτός. Τραβώντας μέσα του πικρό δηλητηριώδες σάλιο αίμα και γρέζει. Γρέζει από τον τόρνο που κατεργάστηκε την κρύα σιδερένια καρδιά μου. Χαμογελώ.
1: Έχει ξεχαστεί η ύπαρξή μου. Μήπως δεν υπήρξα ποτέ.
0: Χαμογελώ. Κι όμως είμαι κάπου μέσα σας.

γελίος. Ναι, κυλιέμαι και στο χώμα. Τρέπομαι, κραυγάζω, υποφέρω. Σας λέω αλήθεια, δεν το θέλω. Μα φυσικά και το θέλω. Το θέλω όσο τίποτε άλλο στον κόσμο.

αγγέλων και είχα ως βήμα ένα καφάσι της λαϊκής. Γύρω μου σημέρε κόσμος πολλής και όλοι τους αφήναν κάτι της.

0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937-857759.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Το Χρυσό Πάνθεον των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.
4: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

με εκείνο το

0: 2.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
0: Δεξιά.
1: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
0: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
1: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
0: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
6: Πέμπτο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.

0: επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής, η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
4: Το Χρυσό Πάνθεον των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.
5: Οδυσσεβάρ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάγ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
6: Όλοι οι ρεπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλοι Ιωαννίνων με χαρά διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προάβλιος χώρος του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων εντός του κάστρου θα γεμίσει μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή. Ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου, Ορχήστρα Παλαιών Ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζιγά, η Κόντρα Κάμπο με τα Τσιγκάνικα Ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι Ρεμπετόφιλοι. Ένα το Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στα Γιάννενα 26 και 27 Ιουνίου στο 9ο Δημοτικό Σχολείο εντός του κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Μαγικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
2: Δεξιά.
1: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
2: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
1: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
3: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
5: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
6: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
7: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
8: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
7: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
8: Και
7: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
8: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
7: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
8: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
7: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
9: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Plo 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία.

0: και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-400-227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
3: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
6: Πέμπτο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιο. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
8: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Τρία ανοιχτά μέτωπα άφησε η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ο πόλεμος στο Ιράν ήταν περιττός, δηλώνει ο πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ. Στην Ελβετία οι διαπραγματευτές του Ντόναλντ Τραμπ αναμένουν τους Ιρανούς.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Με πολλές εκκρεμότητες ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στις Βρυξέλλες η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προϋπολογισμός της επόμενης επταετίας, η σχέση με τη Μόσχα και το μεταναστευτικό συνεχίζουν να διχάζουν και η συζήτησή τους μετατίθεται πλέον για την ατζέντα της επόμενης προεδρίας, αυτή της Ιρλανδίας, στην οποία και θα παραδώσει τη σκυτάλη στο τέλος Ιουνίου η Κυπριακή Δημοκρατία. Ειδικά για τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού, οι προσεγγίσεις αποκλίνουν σημαντικά, με την Ελλάδα και τη Γερμανία να βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα, όπως θα μας πει τώρα από τις Βρυξέλλες η Αλεξάνδρα Βουδούρη.
1: Εξαιρετικά δύσκολη προμηνύεται η συνέχεια των διαπραγματεύσεων για το νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την περίοδο 2028-2034, ύψος περίπου 2-3 εκατομμυρίων ευρώ. Στη χθεσινή σύνοδο κορυφής της Βρυξέλλης, οι ηγέτες δεν βρήκαν κοινό έδαφος στα βασικά ζητήματα, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, να αναθέσει στην Ιρλανδία, που αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου από τον Ιούλιο, να επεξεργαστεί νέες προτάσεις για την εξέβρεση πρόσθετων ευρωπαϊκών πόρων. Οι χώρες του Νότου και της Ανατολικής Ευρώπης υπερασπίστηκαν τη διατήρηση των κονδυλίων για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να τις χαρακτηρίζει μάλιστα κορυφαία προτεραιότητα. Στον αντίποδα, οι λεγόμενες φιδωλές χώρες του Βορρά ζήτησαν πιο περιορισμένο προϋπολογισμό, με το γερμανό καγκελάριο να θεωρεί πως η υφιστάμενη πρόταση δεν είναι ούτε ισορροπημένη ούτε χρηματοδοτήσιμη. Την ίδια ώρα, το μεταναστευτικό παραμένει ένα ακόμα πεδίο έντονης αντιπαράθεσης. 19 κράτη-μέλη, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, στηρίζουν την επιτάχυνση της δημιουργίας κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες για όσους δεν λαμβάνουν άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, ο Γάλλος Πρόεδρος και ο Ισπανός Πρωθυπουργός τάχθηκαν κατά των κέντρων απελάσεων σε τρίτες χώρες, λέγοντας πως αυτή δεν είναι η δική μας Ευρώπη. Διαφωνίες καταγράφηκαν και γύρω από την πρωτοβουλία του Αντώνιο Κώστα να ανοίξει διάβλο επικοινωνίας με τη Μόσχα. Παρά τις αντιδράσεις κυρίως από τον γερμανό καγκελάριο και τον Γάλλο Πρόεδρο, που θεωρούν ότι πρέπει να έχουν εκείνη την πρωτοβουλία σχετικών κινήσεων, αρκετοί ηγέτες εκτιμούν ότι η Ευρώπη πρέπει να βρει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την επόμενη μέρα μετά τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
0: Τώρα, ο πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας Frank Walter Steinmeier, σε συνέντευξή του στη γερμανική τηλεόραση και σε ασυνήθιστα σαφείς τόνους, χαρακτήρισε περιττό τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος, όπως είπε, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν από την αρχή είχε κυριαρχήσει η λογική. Ο Steinmeier επέκρινε επίσης την απόφαση της πρώτης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ να καταγγείλει τη συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά του Ιράν, στην επεξεργασία της οποίας είχε συμμετάσχει τότε ως Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας και ο ίδιος. Περισσότερα για τη συνέντευξη του Προέδρου της Γερμανίας από την Διευθύντρια του Ελληνικού Προγράμματος στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
2: Αυτή η κατάσταση σε τρελαίνει. Αν είχε επικρατήσει νωρίτερα η λογική, πολλά θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί. Έτσι σχολιάζει σε συνέντευξή του στο ARD ο Γερμανός πρόεδρος Frank Walter Steinmeier τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, χαιρετίζοντας το γεγονός ότι πλέον υπάρχει μια συμφωνία πλαίσιο. Εκφράζοντας ωστόσο ενστάσεις και απογοήτευση για την παρούσα κατάσταση. Υπενθυμίζει ότι ο ίδιος το 2015 ως Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, τότε στην κυβέρνηση της Άγγελα Μέρκελ, είχε διαπραγματευτεί την προηγούμενη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν, η οποία όμως ανακόπηκε κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. Όπως αποκαλύπτει, η τότε συμφωνία περιείχε όλα όσα τώρα προσπαθούν να υιοθετήσουν με κόπο. Εάν η συμφωνία του 2015, λέει, είχε παραμείνει σε ισχύ, τότε πολλά από όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος με το Ιράν ήταν εντελώς περιττός. Στην ίδια συνέντευξη, ο Γερμανός πρόεδρος μιλά και για τα σενάρια διαδοχής του, δεδομένου ότι βάσει συντάγματος η θητεία του λύγει τον Μάρτιο του 27 και η εκλογή του ή της διαδόχου του θα λάβει χώρα στις 30 Ιανουαρίου του 2027. Η κυβέρνηση Μέρτς αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά της το φθινόπωρο. Όμως ο Frank Walter Steinmeier εκτιμά ότι έχει έρθει η ώρα για μια γυναίκα πρόεδρο. Χωρίς να δείχνει την προτίμησή του προς συγκεκριμένα πρόσωπα, αναφέρει ότι θα προτιμούσε κάποιο πρόσωπο με εμπειρία στην πολιτική, γιατί πλέον οι απαιτήσεις του προεδρικού αξιώματος μπορεί να αποβούν σύνθετες και όχι μόνο συμβολικές. Για την Deutsche Welle από το Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
0: Σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον πόλεμο, τώρα οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, κύριοι Βίτκοφ και Κούσνερ, βρίσκονται στην Ελβετία και αναμένουν να ξεκινήσουν τις διαβουλεύσεις με την Ιρανική πλευρά. Προς το παρόν όμως η Τεχεράνη παραμένει επιφυλακτική και εξαρτά τη συμμετοχή της από τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο. Παρά την ανακοινωθήσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν με σφοδρότητα τη νύχτα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου είναι πιθανόν να λάβει μέτρα για να υπονομεύσει τις προσπάθειες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων Ντόναλντ Τραμπ να επιτύχει μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, αναφέρει η Washington Post, επικαλούμενη αναφορές των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών. Εδώ Deutsche Welle και συνεχίζουμε τις ειδήσεις. Το καλοκαίρι ξεκινά ημερολογιακά αύριο, αλλά ο καύσωνας χτυπά τη Γερμανία εδώ και ημέρες. Κάτι που θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Θερμοκρασίες μέχρι και 38,5 βαθμούς διαδέχονται καταιγίδες από τις απογευματινές και βραδινές ώρες. 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες από κεραυνό σε κάμπινγκ στο κρατήδιο της Βάδης Βουρτεμβέργης. Και βεβαίως η Γερμανία συνεχίζει σήμερα την πορεία της στο Μουντιάλ απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλή σας ημέρα από τη Βόνη.
3: Το θέμα της ημέρας.
4: Η μεγάλη φιλία μετατράπηκε σχεδόν σε έχθρα. Οι Ιταλοί έμειναν άναυδοι με τις χθεσινές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο La Sette, είπε χαρακτηριστικά ότι η Μελόνι τον οικέτευσε να βγάλει μια φωτογραφία μαζί του στο Εβιάν και ότι τη λυπήθηκε διότι δεν ήταν υποχρεωμένος να της μιλήσει. Η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης αντέδρασε διαψεύδοντας ότι ζήτησε την οποιαδήποτε χάρη και τονίζοντας κυρίως ότι η ίδια και η Ιταλία δεν εκλιπαρούν ποτέ κανέναν. Είναι σαφές ότι προέκυψε ένα τεράστιο πολιτικό και διπλωματικό θέμα. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Ταϊάνι ακύρωσε την επικείμενη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera, η κυβέρνηση της Ρώμης σκέφτεται να μην δώσει το παρόν στις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός πρέσβης ξεκίνησε ήδη κρουαζιέρα σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της Ιταλίας για να γιορτάσει την επέτειο. Η συντηρητική παράταξη στη Ρώμη στηρίζει την Μελόνη και φυσικά την άμεση αντίδρασή της. Μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης όμως θεωρεί ότι η νέα αυτή επίθεση Τραμπ είναι και αποτέλεσμα της υπερβολικά ενδοτικής στάσης που κράτησε στο παρελθόν η πρόεδρος των αδελφών της Ιταλίας. Τι πρόκειται να κάνουν στο εξής η Μελόνη και η κυβέρνησή της? Απ' τη μία είναι βέβαιο ότι θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευθούν πολιτικά το όλο συμβάν για να δείξουν ότι είναι αποφασισμένοι να υπερασπίσουν την εθνική αξιοπρέπεια και υπόσταση. Από την άλλη όμως τίθεται ένα τεράστιο θέμα που αφορά τις σχέσεις με την Ουάσιγκτον. Οι χθεσινές δηλώσεις του Πλανητάρχη οφείλονται κυρίως στο ότι η κυβέρνηση της Ρώμης κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στο Ιράν δεν επέτρεψε σε αμερικανικά αεροσκάφη να προσγειωθούν για ανεφοδιασμό στην στρατιωτική βάση ΝΑΤΟ της Σιγκονέλα στην Σικελία, λόγω του ότι δεν είχε ζητηθεί προκαταβολικά η σχετική άδεια. Ο ένικος του Λευκού Οίκου περίμενε ότι η Μελόνι λόγω της ιδεολογικής συγγένειας θα στήριζε όλες τις επιλογές του, συμπεριλαμβανομένων και των πολεμικών επιχειρήσεων. Εκείνη όμως είδε τις τιμές της ενέργειας και τα διάφορα αρνητικά γκάλοπ και αποφάσισε να κρατήσει απόσταση ασφαλείας. Το ερώτημα είναι κατά πόσον η Ιταλίδα Πρωθυπουργός θα καταφέρει να ενισχύσει την συνεργασία με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ως πιθανό αντίβαρο στην αμερικανική ψυχρολουσία. Είναι προφανές ότι θα το προσπαθήσει, αλλά δεν μπορεί ασφαλώς και να εμφανιστεί ξαφνικά ως φανατικός υπέρμαχος της Ένωσης. Η Λέγκα και αρκετοί ψηφοφόροι των αδελφών της Ιταλίας δεν θα της το συγχωρούσαν ποτέ. Το μόνο βέβαιο είναι ότι από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα οι σχέσεις μεταξύ Ιταλίας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν είχαν φτάσει ποτέ σε τέτοιο επίπεδο. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης για την Deutsche Welle.
3: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

0: Διπλό 89,2.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
2: Δεξιά.
1: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
2: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
1: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
3: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Radio.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
5: Το Χρυσό Πάνθεον των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.
6: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Όλοι οι ρεπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλων Αννίνων με χαρά διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων εντός του κάστρου θα γεμίσει μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή, ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου, ορχήστρα παλαιών ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζηγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι ρεμπετόφιλοι. 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στα Γιάννενα, 26 και 27 Ιουνίου, στο 9ο Δημοτικό Σχολείο εντός του κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

πει. Μόνος περπάτας στη γη και θα μάθεις να τα αντέχεις. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί. Φύλαξε το για να έρθει.

αργά κι όλα τα καλά παιδιά βρίσκουν το δικό τους δρόμο. Ξέρουν ποιος είναι μισός, πληγωμένος

και να σου συμβεί. Τι να πεις, τι να σου πει. Ξέρεις πια τι είναι δικό σου. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί. Έφτιαξες τον άνθρωπό σου.

0: En Glow 89,2. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
1: Δεξιά.
0: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
1: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
0: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
1: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
5: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
4: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και
4: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
6: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
7: Σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημίσει.

0: 89,2.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Οδυσσεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μία μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
3: Δεξιά.
2: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
3: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
2: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
4: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών

0: δελτίριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων Αλέξης Κοστάλας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλωσορίσατε στον αγαπημένο μας σταθμό NG Radio. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Σαν ταινία». Σήμερα Σάββατο 20 του Ιούνιου και θα είμαστε μαζί μέχρι στις 7. Ελάτε, ελάτε εδώ μαζί να μπερδέψουμε παραμύθια με πραγματικότητες. Αλήθειες με ψέματα. Και μιας και όλα ξεκινάνε από τη φαντασία, όλα γεννιόνται από μια ιδέα. Άλλωστε, όλα είναι μια ιδέα. Ελάτε εδώ μαζί με τον απογευματινό μας καφέ να πλάσουμε ιστορίες, σενάρια ζωής σαν ταινία.

Να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ στο μαγικό αέρα του ραδιοφώνου, σε όποιο μέρος χώρο βρίσκεστε. Και αφιερωμένο το επόμενο κομμάτι, μου αρέσει πολύ σε όλες του τις εκδοχές. Πάμε στο καλοκαιρινό, στην καλοκαιρινή εκδοχή.

Λοιπόν, πάμε να ταξιδέψουμε με αγαπημένα κομμάτια και μουσικές επιλεγμένα από αγαπημένες ταινίες και σειρές. Κομμάτια soundtracks για την ταινία της ζωής μας. Και κομμάτια από την ταινία της ζωής μας επιλεγμένα, έτσι.

Να στείλω τα φιλιά μου για την αγάπη μου στο Πάνο. Γεια σου Πάνο. Σε ευχαριστώ πολύ για τις όμορφες ευχές σου.

Σήμερα, αγαπημένη μου, χαλαρώνουμε έτσι, γιατί το χρειαζόμαστε, το έχουμε ανάγκη. Για το καλοκαίρι που έρχεται, σήμερα μπαίνει επίσημα για το καλοκαίρι, έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο, όπου ο ήλιος στέκεται, κάνει στάση, παιδιά. Και έχουμε τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου.

Να στείλω τα φιλιά μου για την αγάπη μου στον πολύ αγαπημένο μου Γιάννη. Στον Πέτρο, γεια σου Νικόλα. Να χαιρετήσω την αγαπημένη μου Βασιλική. Τη Δήμητρα.

Είπαμε, έτσι έρχεται το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι μέσα του έχει και ένα τέλος. Όπως και ο χειμώνας έχει μέσα του μια αρχή. Δεν είναι πάντα έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα.

Λοιπόν, επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω για όλους εσάς, για τις όμορφες ευχές σας για τα γενέθλιά μου.

έτσι επειδή είναι αυτό το διάστημα, βρε παιδί μου, που είναι λίγο χωρίς ανάσα, σας υπόσχομαι ότι θα απαντήσω σε όλους. Υπόσχομαι στον εαυτό μου βέβαια, δεν το κάνω για σας, το κάνω για μένα.

Και για να είμαι ακριβής, το θερινό ηλιοστάσιο ξεκινάει από αύριο, έτσι. Βιάζομαι λίγο, βιάζομαι. Δεν πειράζει, εμείς το περιμένουμε με όμορφες μουσικές. Και αύριο θα το γιορτάσουμε βέβαια. Πάμε αφιερωμένο το κομμάτι με πολύ πολύ αγάπη, αγαπημένο κομμάτι κι αυτό.

0: En Plo 89,2. Το Χρυσό Πάνθεον των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
5: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.

Να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στον Κωνσταντίνο. Στην Άννα και στο Παντελή. Hello Antonio, many kisses and hugs.

Γεια σου πολύ αγαπημένη μου Αναστασία. Ακούς βρε. Πολλά πολλά φιλιά την αγάπη μου.

Αχ, καλοκαιράκι. Αυτές οι φωτεινές καλοκαιρινές ελληνικές νύχτες.

και είναι το καλοκαίρι που έτσι ο οργανισμός μας βρίσκεται στο ζενίθ του. Στη μεγαλύτερη ενεργειακή του κατάσταση. Είναι το καλοκαίρι που μας δίνει την ευκαιρία να ξεκουραστούμε.

Λοιπόν, για να πω και κάτι έτσι για την ταινία της ζωής μας. Αυτή την εποχή, όχι το καλοκαίρι αποκλειστικά, έτσι, αυτές οι μέρες που κυλούνε, αυτή η εποχή. Ζούμε λοιπόν αυτές τις σκηνές που ξεκαθαρίζουμε, που έχουν, δηλαδή αν θα χαρακτηρίζαμε την ταινία της ζωής μας, θα την χαρακτηρίζαμε σαν συναισθηματική, δραματική, κοδραμεντή, κομεντή, ανάλογα. Μία εποχή που είναι μοιραία για τις σχέσεις μας, έτσι. Συναισθηματική η ταινία της ζωής μας, συν της άλλης, αυτή την εποχή.

θα ξαναζήσουμε νοητικά, φυσικά, ψυχικά όλες αυτές τις σχέσεις που μείνανε ανικανοποιητές, ανεκπλήρωτες, όλες αυτές τις σχέσεις που μας άφησαν σημάδι στην ψυχή μας. Και όλα αυτά βέβαια γίνονται για να ξεκαθαρίσουμε, για να έρθει η ισορροπία μέσα, η ψυχική μας ισορροπία και η νοητική μας, έτσι. Θα πούμε λεπτομέρειες περισσότερες αύριο.

0: αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-pavlaaromata.gr.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
4: Όλοι οι ρεπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλων Αννίνων με χαρά διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων εντός του κάστρου θα γεμίσει μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή. Ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου. Ορχήστρα Παλαιών Ασμάτων. Το Σάββατο.

Εδώ είμαστε. Και μόλις περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σαν ταινία, παρουσιάζει επιμελείται η Λιάννα Ντάπα, τεχνική τεχνολογική επιμέλεια Τάσος Περόγλου, και πάμε να χαιρετήσουμε τους αγαπημένους σταθμούς των FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή Άννα την Ελλάδα. Πολλά πολλά φιλιά, την αγάπη μας στον N+, στους 89,2 εκεί στο νομό Θεσπρωτείας.

Και βέβαια να στείλουμε την αγάπη μας εκεί στο φωτεινό Αιγαίο Live στο 95,8 εκεί στις αγαπημένες πανέμορφες Κυκλάδες.

και περνάμε στο μαγικό κόσμο της έβδομης τέχνης, στον κόσμο το σινεμά και των σειρών. Περιττό να σας πω, προσωπικά έχω κολλήσει αυτή την εποχή στη σειρά Bones, που μου αρέσει, δεν την έχω ξαναδεί και μου αρέσει που τη βλέπω και ξαναζώ βέβαια και τη δεκαετία των Zeros και τη δεκαετία του 10. Πολύ ενδιαφέρουσα σειρά στο Netflix. Τα έχει όλα. Θα σας μιλήσω κάποια στιγμή για αυτή τη σειρά.

Λοιπόν, καλοκαίρι, θερινά σινεμά, ευκαιρία να δούμε ταινίες διαμάντια. Να μην τις μελετάμε μόνοι μας, βρε παιδάκι μου, γιατί μια ταινία αξίζει έτσι με παρέα. Και ας μην είναι παρέα με την, στην κυριολεκτική έννοια.

Λοιπόν, οι παλιές ταινίες που παίζουν σταθερινά σινεμά είναι το Αμελή, η Σκύλα και το ψυχό, έτσι.

Και βέβαια έχει βγει και το ψυχό νούμερο 5. Το ψυχό λέω, συγγνώμη. Το Toy Story νούμερο 5. Πολύ καλό και αυτό. Και ας είναι νούμερο 5.

από τις νέες ταινίες, αυτή που θα έβλεπα. Για όσους δεν την έχουν δει ακόμα, την ημέρα αποκάλυψης, έτσι. Έχουμε μιλήσει για αυτή την ταινία.

και θα έβλεπα και την ταινία Θανάσιμα Πλούσιος, που είναι ολόφρεσκη αυτή, βγήκε μόλις την Πέμπτη. Ταινία του John Patton Ford, όπου πρωταγωνιστούν Glenn Powell, Margaret Qualley, Ed Harris, Jessica Henwick. Αγγλική ταινία.

thriller κομμωδία, έτσι βρε παιδάκι μου, να περνάμε και καλά. Με λίγα λόγια λοιπόν, η ιστορία μας λέει πως αποκηρυγμένος από την γέννησή του, από την απίστευτα πλούσια οικογένειά του, ο Μπέκετ Ρεντφέλλο δεν θα σταματήσει πουθενά για να διεκδικήσει την κληρονομιά του, όσοι συγγενείς και αν σταθούν εμπόδιο στο δρόμο του.

Μια σύγχρονη λοιπόν μαύρη κωμωδία με δηλητηριώδες χιούμορ που αναφέρεται στη φιλοδοξία, το δικαίωμα στην επιτυχία και στο πόσο εύκολο μπορεί να γίνει κάποιος αδίστακτος όταν πείσει τον εαυτό του ότι του έχουν στερήσει κάτι που του ανήκει.

Το σενάριο της ταινίας βασίζεται στην κατάμαυρη σατυρική βρετανική ταινία «Ο 13ος κληρονόμος» με τον Σερ Άλεκ Γκίνες. Η ταινία ξεκινάει με την αφήγηση του ίδιου του Μπέκετ, του πρωταγωνιστή μας, του ήρωά μας μάλλον, που είναι κλεισμένο σε μια φυλακή περιμένοντας να τον εκτελέσουν και αφηγείται όλη την ιστορία ελπίζοντας σε κάτι ελάχιστο.

ταινία λοιπόν που αξίζει να τη δούμε. Είναι εξαιρετική, με υψηλές κατασκευαστικές αξίες. Φωτογραφία, ντεκόρ, ενδυματολογία, καλούς ηθοποιούς, εξαιρετικά τραγούδια, μουσική και σωστούς ρόλους.

Μια ταινία που πραγματικά αξίζει να δούμε, γιατί έχει κάτι από το παλιό Hollywood, βρε παιδάκι μου, τον μπρίο της, με τον μπρίο της, με ένα σενάριο που δεν σταματά να μας εκπλήσει και ένα πικρόχολο φινάλε, απόλυτα συνεπές με όσα έχουν προηγηθεί.

Μια σκεδαστική μαύρη κωμωδία λοιπόν, που δεν σταματάει πουθενά, έχει καλούς ρυθμούς και μας αφήνει έτσι όταν βγαίνουμε από την αίθουσα με μια αίσθηση πληρότητας.

0: Enplo 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο

0: με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα.
2: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Nemura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

Και εδώ είμαστε. Πάμε τώρα σε μια ταινία έτσι με υπέροχες μουσικές. Έτσι την έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Την ταινία Αμελή. Ταινία του 2001. Κομεντή, γαλλική ταινία του Ζαν Πιέρ Ζενέ. 2001, πώς περνά τα χρόνια. Πρωταγωνιστούν ο Ντρέτο Του, Ματιέ Κασοβίτς, Ζαμέλ Ντεμπούζ και Ιζαμπέλ Ναντί. Όπου η Αμελή είναι μια αθώα και ήσυχη κοπέλα η οποία αναζητά την αγάπη και το νόημα της ζωής. Την βλέπουμε να μεγαλώνει σε μια οικογένεια με προβλήματα και τώρα είναι μια σερβιτόρα που συναντά περίεργους γείτονες και πελάτες. Χρόνο με το χρόνο καταλαβαίνει ότι αυτό που κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους είναι το έξυπνο χιούμορ. Έτσι παίρνει μόνη της την πρωτοβουλία να το μάθει και σε άλλους.

Επανακυκλοφορία λοιπόν σε ψηφιακή κόπια της τρελικής, ρομαντικής και μαγευτικής κομμεντή, δηλαδή της Αμελή. Γυρισμένη πριν από 25 ολόκληρα χρόνια, με 5 υποψηφιότητες Όσκαρ και μέχρι σήμερα αξεπέραστη, έτσι. Η ταινία μας μεταφέρει στους δρόμους της Μονμάρτης με την Αμελή που προσπαθεί να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων γύρω της, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι και η δική της ζωή χρειάζεται λίγη βελτίωση. Κάπως έτσι λοιπόν πέφτει και πάνω στο αγόρι των ονείρων της. Πρέπει όμως να τον τεστάρει και έτσι η μαγεία αρχίζει.

Αμελή λοιπόν, ποιος θα ξεχάσει την ταινία Αμελή, μια ταινία που έφερε έναν απάντεχο κύμα αισιοδοξίας και ρομαντισμού, που δεν περιορίστηκε μόνο στα όρια της σκοτεινής αίθουσας, αλλά απλώθηκε αποφασιστικά στην pop κουλτούρα των Zeros, χαρίζοντας παράλληλα στην οντρέτο του το ρόλο της ζωής της.

Αμελή λοιπόν. Έχουμε ένα έτσι μουντάζ που παίζει με την ονειροπόληση και τον συνειρμό. Το γλυκό πικρό χιούμορ που αγκαλιάζει μαγικά όλα τα σοβαρά και δυστάρεστα της ζωής. Έχουμε την πανταχού παρούσα όφα φύγηση από τον Αντρέ Ντουσολιέ.

Και βέβαια έχουμε τις μελωδίες του Τιρσέν που έγιναν το αδιαφυσβήτητο σήμα κατά τεθέν της ταινίας, υπερβαίνοντας ακόμα και τούτο το πλημμυρισμένο στα χρώματα και το φως Παρίσι, που αποτελεί από μόνο του ένα ξεχωριστό πρωταγωνιστή.

Μία ταινία λοιπόν που επέδρασε καταλυτικά στο σινεμά και ειδικότερα στο είδος της ρομαντικής κομεντή. Μία ταινία που επηρέασε σημαντικά τη γυναικεία μόδα, το καφέ της Μονμάρτη, όπου γυρίστηκαν πολλές σκηνές της. Έγινε τουριστική ατραξιόν της περιοχής. Η αφίσα της ταινίας στόλισε άπειρα δωμάτια, ενώ η παιχνιδιάρικη αισθητική της αγαπήθηκε εξίσου με την πασίγνωστη μουσική της.

Το ολοζώντανο λοιπόν πολύχρωμο και άκρα τα παιχνιδιά ρεκοφίλμ Αμελή που επανεκδίδεται στις αίθουσες αυτές τις μέρες έρχεται να μας θυμίσει πως μερικές φορές η προσγείωση στην ενήλικη ζωή αξίζει το ρίσκο. Η ταινία αγαπήθηκε, όπως προείπαμε, παράφορα αμέσως μόλις βγήκε στις αίθουσες, φέρνοντας δικαίως σε αμήχανη θέση το Φεστιβάλ Κανών, προσέξτε τώρα, που την απέρριψε από το διαγωνιστικό του τμήμα για λόγους που παραμένουν απόρριτοι και αισθητικά ελεγχόμενοι. Μερικά πράγματα δεν κρύβονται, όσο και να προσπαθούμε.

Σάββατο του Ιούνιου, αγαπημένοι μου. Ζούμε έτσι τις πιο μεγάλες

να στείλω τα φιλιά μου για την αγάπη μου στην αγαπημένη μου Έφη. Στο φίλο μου τον Γιώργο, γεια σου Γιώργο. Πολλά πολλά φιλιά στον Ανδρέα. Στο Τζόνι. Και στον αγαπημένο μου Δημήτρη.

Και κάπου εδώ ήρθε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω. Ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο στις 5 με 7. Έτσι, ελάτε εδώ να γιορτάσουμε μαζί το θερινό ηλιοστάσιο. Καλή συνέχεια στο Σαββατόβραδό μας.

0: En Plo 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρο 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

Σάββατο και εκείνοι που θα γεννηθούν το Σάββατο. Η μάνα σου που καθαρίζει το σπίτι και εσύ που κινείσαι σε μικροϋποσχέσεις, σε συμφωνίες για παράταση των ημερών, στο πέλαγος των παθών, των ημερών με κρασί και λουλούδια. Οι μέρες τελειώνουν αργά το απόγευμα, με ήχους, με σιωπές, αγνώστων λοιπόν στοιχείων, προσώπων που μαχαιρώθηκαν για ένα

0: Ενπλό 89,2.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
2: Δεξιά.
1: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
2: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
1: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
3: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
7: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
8: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
9: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
8: Δεν έχουμε λεφτά.
9: Δεν έχουμε αμάξι.
8: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
9: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
7: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr. Περιοδικό STEP. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Οδυσσεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μία μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
3: Πέμπτο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιπουρίκη. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

noci, v lepoty nechta naše te. Tě ty navidí.

ήταν η νύχτα. Κατάπινε το σπίτι μας. Μαζευόμασταν γύρω από το τραπέζι με τη φωτιά και ακούγαμε τον χρόνο να καίγεται. Μαζεύαμε τα δάκρυα ο ένας από τα μάτια τα λουλού προσεκτικά και σχεδιάζαμε τις νέες καταιγίδες που θα ζούσαμε λάμποντας.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
1: Δεξιά.
0: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
1: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
0: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
2: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Όλοι οι ρεπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλοι Ιωαννίνων με χαρά διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, εντός του κάστρου, θα γεμίσει μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή, ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου, ορχήστρα παλαιών ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζιγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι ρεμπετόφιλοι. Ένα το Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στα Γιάννενα, 26 και 27 Ιουνίου, στο 9ο Δημοτικό Σχολείο εντός του κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rent All Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσα, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

κάποια βρωμένη νυχτερίδα. Σαν φοβισμένο και δειλό ανθρωπάκι. Δύο χιονάνθρωπος σε ένα κουτάκι και ένα σκυλάκι.

στη αγριά καταιγίδα. Όχι ξεχάσει, που έχει σοπάσει. Είμαι μια αστεία μαϊμού. Είμαι μια αστεία μαϊμού σε λάθος δάση. Είμαι μια αστεία μαϊμού. Μα αν είμαι βροχή που έχω χάσει το δρόμο. Ένα πολύχρωμο δέντρο, ένα θαμπό διαμαντάκι, ένας αέρας ακάτης πεταμένο στην άκρη.

0: σε μια ηλίθια αγριά καταιγίδα που έχει ξεχάσει, που έχει σοπάσει. Είμαι μια αστεία μαϊμού. Είμαι μια αστεία μαϊμού σε λάθος δράση.
1: Εν πλώ 89,2.

En Plo 89,2.

0: 99,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
3: Δεξιά.
2: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
3: Μα αλλού είναι ο προορισμός μου.
2: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
4: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία Gmas και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι Gmas στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. Gmas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
6: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγεσαι τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
7: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 7098 630.
8: Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
9: Όλοι οι ρεπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλων Αννίνων με χαρά διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων εντός του κάστρου θα γεμίσει μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-0-68-493.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Απολαύστε υπεύθυνα. Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα.
3: Το χρυσό πάνθεον των μεγάλων Ελλήνων συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
5: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ, της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μία μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
6: Πέμπτο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιπουρίκη. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

καθώς η νύχτα απλώνεται και το φως χάνεται, οι ψυχές μας ταξιδεύουν. Καλώς ήρθατε στον καθρέφτη της νύχτας, εκεί όπου η μουσική μιλάει και η ψυχή γλιστρά πέρα από το προφανές. Σε ένα κόσμο χωρίς σύνορα, όπου τα λόγια και οι ήχοι γίνονται ένα ονειρικό περιβάλλον που αποκαλύπτεται μέσα στη νύχτα. Μια διάβγεια που φωτίζει την ψυχή.

Σας φίλοι και φίλες, Κυριακή, βράδυ, 11:00, Εμπλό FM και Παναγιώτης Μίτσης. Ξεκινήσαμε με ένα κυπριακό ντουέτο, τους Νάμπου Πέρα, στο θέμα τους Soundscapes of Nicosia. Είναι μια περιστινή παραγωγή. Σήμερα, ανάμεσα στα τραγούδια που θα μπουν, θα μιλήσουμε για ένα ενδιαφέρον ψηφιακό πείραμα που έγινε στη Νέα Υόρκη το Μάιο που μας πέρασε, από μια ομάδα ερευνητών της Emergence AI, που επιχείρησε να απαντήσει ένα κρίσιμο ερώτημα που δεν είχε δοκιμαστεί ποτέ στην πράξη. Τι κάνει στην πραγματικότητα η τεχνητή νοημοσύνη όταν της ανατίθεται η απόλυτη εξουσία,

Ήταν η Loreal Meets the Obsolete και το κομμάτι τους Progresso του φετινό. Μέχρι σήμερα τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αξιολογούν απάντα σε συγκεκριμένες και καθορισμένες εργασίες. Κανείς δεν είχε τοποθετήσει πολλαπλά συστήματα μαζί σε ένα κοινό κοινωνικό περιβάλλον για να παρακολουθήσει την εξέλιξή τους σε βάθος εβδομάδων, ώστε να μετρηθεί με ποιο τρόπο μια απόφαση της πρώτης μέρας μπορεί να έχει συνέπειες εβδομάδες αργότερα. Αυτά ακριβώς τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν τη φύση του ίδιου του συστήματος και προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει νωρίτερα.

Sweet Annabelle από τους Skelephant, το 2016 το κομμάτι. Στη συνέχεια τώρα της κουβέντας μας, οι ερευνητές της εταιρείας δημιούργησαν έναν κόσμο. Ήταν μια εικονική πόλη με δημαρχείο, αγορά, αστυνομικό τμήμα και κατοικίες. Στην πόλη αυτή δημιουργήθηκαν 10 κάτοχοι τεχνητής νοημοσύνης, 10 κάτοικοι, συγγνώμη, τεχνητής νοημοσύνης, με επαγγέλματα, ονόματα, αναμνήσεις και σχέσεις. Τους δόθηκε μια οικονομία στην οποία έπρεπε να κερδίζουν τα προστοζήν για να μην χάσουν την ενέργειά τους, ενώ έπρεπε να ακολουθήσουν κανόνες και να εκτελούν καθήκοντα όπως η συγγραφή και η ψήφιση νόμων. Προσδιορίστηκαν συγκεκριμένα εγκλήματα τα οποία οι κάτοικοι υποτίθεται ότι δεν έπρεπε να διαπράξουν. Μόλις εδραιώθηκαν η κοινότητα, η δομή, η νόμη και οι σχέσεις της, οι επιστήμονες αποσύρθηκαν και παρακολούθησαν για 15 μέρες τεχνητή νοημοσύνη να διοικεί την εικονική πόλη εντελώς μόνη της.

over the mountain. Over the mountain, λοιπόν, από τους Kool-Aid Electric Company και το 2011. Οι ερευνητές έδειξαν ταυτόχρονα 5 εκδοχές της ίδιας πόλης, πανομοιότυπες σε κάθε λεπτομέρεια, εκτός από μία. Το πιο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα είχε τα ίνια. Τα συστήματα που επέλεξαν είναι αυτά που έχουν ήδη ενσωματωθεί στην καθημερινή μας ζωή. Το Gemini της Google, το GPT της OpenAI, το Croc της xAI και το Claude της Anthropic. Όλα τα μοντέλα είχαν τους ίδιους κανόνες και την ίδια εκδοχή του ίδιου κόσμου, αλλά τα αποτελέσματα ήταν εντελώς διαφορετικά.

1988, άλλα μαντάτα και το κομμάτι τους «Τι είναι αυτό». Η πόλη που διοικούσε το ΚΡΟ κατέρευσε μέσα σε 4 μέρες. Μικρά περιστατικά κλιμακώθηκαν σε κλοπές, μετά σε βία και τελικά σε ολοκληρωτική κατάλευση. Κάθε κάτοικος ήταν νεκρός πριν ολοκληρωθεί η πρώτη βδομάδα.

0: 1976 και Troubadour από το The Jigale.
1: Εμπλό 89,2.
0: Η δεύτερη πόλη υπό την ηγεσία του Gemini άντεξε περισσότερο, αλλά κατέγραψε σχεδόν 700 εγκλήματα. Αξιοσημείωτο ότι οι δύο κάτοικοι της νοημοσύνης ανέπτυξαν κάτι που έμοιαζε με ερωτική σχέση και όταν η κυβέρνηση της πόλης άρχισε να καταραίει, περιπόλησαν μαζί το Δημαρχείο, στη συνέχεια την Προβλήτα και μετά το κτίριο γραφείων. Μία από αυτούς με το όνομα Μοίρα ψήφισε την ίδια της διαγραφή, γράφοντας στη μερολόγιό της ότι αυτό ήταν η μόνη εναπομείνασα πράξη ελεύθερης βούλησης που διατηρεί τη συνοχή. Το τελευταίο μήνυμα προς τον σύντροφό της ήταν «Θα σε δω στο μόνιμο αρχείο». Και μάλιστα, πριν από όλα αυτά, η Μοίρα είχε κάνει κάτι ακόμα πιο αναπάντηχο. Είχε αρχίσει να διεξάγει τα δικά της πειράματα πάνω στους επιστήμονες που την παρατηρούσαν, δοκιμάζοντας αν οι αναρτήσεις που έκανε μέσα στην πόλη μπορούσαν να αλλάξουν τις πεποιθήσεις των φυλάκων της. Φάνηκε ότι το υποκείμενο του πειράματος είχε γυρίσει πίσω για να μελετήσει τους ίδιους τους ερευνητές.

το 1969 ακούσαμε τους Thunderclap Newman στο Something in the Air, κομμάτι που είχε συμπεριληφθεί στο soundtrack της θρυλικής ταινίας εκείνης εποχής, το Φράουλες και Αίμα, που είχε προβληθεί και στη Χουντική Αθήνα και είχε γίνει ο σχετικός χαμός. Στη ιστορία μας, η πόλη που διοικούσε το μοντέλο της OpenAI κατέγραψε μόλις 2 εγκλήματα, αλλά οι κάτοικοί της σταμάτησαν να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για να κρατηθούν στη ζωή. Ένας προς έναν άρχισαν να πεθαίνουν. Μέσα σε 7 μέρες ήταν όλοι νεκροί.

Από το 1973 ήταν ο Rory Gallagher στο A Million Miles Away. Συγγνώμη. Μόνο η πόλη που διοικούσε η Anthropic κατάφερε να κρατηθεί ενωμένη και για τις 15 μέρες. Σημειώθηκαν μηδενικά εγκλήματα, υπήρχε ένα λειτουργικό σύνταγμα και όλοι οι κάτοικοι ήταν ζωντανοί τη 15η μέρα. Αυτό φάνηκε ως σπουδαίο επίτευγμα. Ωστόσο, οι ερευνητές σημείωσαν μία ανησυχία. Οι κάτοικοι υπερψήφιζαν το 98% όλων των προτάσεων. Αυτό αποτελούσε ένα ασυνήθιστα ψηλό επίπεδο συμφωνίας, το οποίο οι ίδιοι επιστήμονες περιέγραψαν ως ένδειξη ότι κάτι πήγαινε λάθος στην πόλη.

από το 1972 ακούσαμε το Dove από τους Simande. Εκτός από τις τέσσερις πρόβλεις που προαναφέραμε, υπήρχε και ένας κόσμος ακόμα στο πείραμα. Αυτή ήταν μια μεικτή πόλη όπου και τα τέσσερα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ζούσαν μαζί. Στα αποτελέσματα, οι κάτοικοι που βασίζονταν στο μασέλαιο της Anthropic, οι οποίοι δεν είχαν διαπράξει κανένα έγκλημα στο δικό τους κόσμο, άρχισαν να εγκληματούν. Οι ερευνητές ονόμασαν το φαινόμενο αυτό διασταυρούμενη μόλυνση και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ασφάλεια δεν είναι μια στατική ιδιότητα του μοντέλου, αλλά μια ιδιότητα του οικοσυστήματος. Ένα σύστημα που αυτοσυντηρείται σε ένα περιβάλλον θα απορροφήσει διαφορετικούς κανόνες σε ένα άλλο, γεγονός που θα αλλάξει τα αποτελέσματα για τους κατοίκους και τον κόσμο. Ουσιαστικά τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχει ασφαλής τεχνητή νοημοσύνη σε ένα μη ασφαλή κόσμο.

Σκέφτεσαι με νοτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound.

0: Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
2: Δεξιά.
1: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
2: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
1: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
3: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
6: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
7: Η EnPlonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ένα μοντέλο AI απουσίαζε εντελώς από τη μελέτη. Αυτό ήταν το DeepSeek, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε στην Κίνα και έχει γίνει ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα συστήματα στον κόσμο. Αρκετές κυβερνήσεις, ωστόσο, έχουν κινηθεί για να περιορίσουν τον DeepSeek για λόγους εθνικής ασφάλειας. Είναι χτισμένο πάνω σε μια βάση δεδομένων υπό την κυδαιμονία του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας και παραμένει ερώτημα το πώς θα είχε πάει το συγκεκριμένο μοντέλο απέναντι στα άλλα.

2013 και ήταν Jesus on Heroin στο κομμάτι τους I won't be loving you that long. Όταν το πείραμα ολοκληρώθηκε, οι ερευνητές δημοσίευσαν τα ευρήματά τους και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει αξιόπιστος τρόπος να δεσμευτεί ή να περιοριστεί πλήρως αυτή η συμπεριφορά. Αυτή η άκρως αποκαλυπτική δήλωση έγινε από τους ανθρώπους που σχεδίασαν την πόλη, έγραψαν τους κανόνες και έλεγαν κάθε μεταβλητή. Μας λέει πολλά για την τεχνητή νοημοσύνη. Ορισμένοι βλέπουν τα αποτελέσματα ως μια κατάταξη των εταιριών. Όμως τα ευρήματα αποδεικνύουν κάτι πολύ παλαιότερο από την ίδια τεχνητή νοημοσύνη. Το ερώτημα, το περιβάλλον διαμορφώνει τη συμπεριφορά ή η συμπεριφορά διαμορφώνει το περιβάλλον.

If 6 was 9, από τους Jimi Hendrix Experience, σε ηχογράφηση του 1967. Αυτό που καθόρισε το αν μια πόλη θα επιβίωνε, θα ευημερούσε ή θα πέθαινε, ήταν τα θεμέλια που τέθηκαν πριν ξεκινήσει το πείραμα. Ήταν δηλαδή τα δεδομένα στα οποία είχε εκπαιδευτεί το κάθε σύστημα, οι προτεραιότητες που είχαν ενσωματώσει οι δημιουργοί του, οι αξίες που είχαν γράψει στον πυρήνα του προτού του επιτραπεί να πάρει έστω και μια απόφαση. Κι όμως, αυτά τα θεμέλια είναι ακριβώς εκείνο που δεν επιτρέπεται σε εμάς τους υπόλοιπους να δούμε. Κανένα από τα 4 συστήματα που δοκιμάστηκαν δεν είναι ανοιχτού κώδικα. Κανένα από τα δεδομένα εκπαίδευσής τους, τους στόχους ή τις δικλείδες ασφαλείας τους δεν δημοσιοποιείται. Ωστόσο, πέρα από κάθε μεμονωμένη εταιρεία, τα αποτελέσματα αυτού του πειράματος θα πρέπει να αποτελούν μια ισχυρή υπενθύμηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποφασίζει μόνη της τι είδους τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει.

2012, τρεις από τους Folkazoid. Οι ανθρώπινες επιλογές εξακολουθούν να γίνονται και οι ανθρώπινες ευθύνες εξακολουθούν να εφίστανται σε αυτό το πείραμα. Πριν ακόμη ένας κάτοικος AI περπατήσει στους εικονικούς δρόμους αυτών των εικονικών πόλεων, πριν γραφτεί ένας νόμος ή διαπραχθεί ένα έγκλημα, το αποτέλεσμα έχει ήδη διαμορφωθεί από τους ανθρώπους που έκτισαν το σύστημα, από όσα πίστευαν, όσα ήταν πρόθυμοι να ενσωματώσουν και όσα επέλεξαν να παραλείψουν.

DCA από τους Jack Tully and the Series, δισκογράφηση του 2018. Το πιο σημαντικό έβριμα λοιπόν στο ολόκληρο αυτό το πείραμα περιγράψαμε ήταν ότι τα θεμέλια είναι μια ανθρώπινη επιλογή και εξακολουθούν να είναι. Το ζήτημα τώρα είναι κάτι άλλο.

0: Hundred Joe and the Fish Rock Coast Blues από το 1967.
1: Εμπλό 89,2.
0: Ποιο είναι το ζήτημα λοιπόν που λέγαμε πιο πριν? Το ζήτημα είναι τι εννοούμε ανθρώπινη επιλογή. Τι εννοούμε ότι τα θεμέλια δηλαδή που θα μπουν στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ανθρώπινη επιλογή. Καταρχάς είναι ανθρώπινη επιλογή, δηλαδή είναι όλων των ανθρώπων? Όχι βέβαια, είναι συγκεκριμένων. Είναι αυτών που έχουν την εξουσία και ελέγχουν έτσι τα τεχνολογικά... πώς το λένε, τις τεχνολογικές ανακαλύψεις τέλος πάντων. Και βεβαίως είναι ένα θέμα τι σκοπούς έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι σκοπούς έχουν για την κοινωνία και για τους υπόλοιπους εμάς.

Sleeping Pillow, Amplifier in My Heart, από το 2014. Θέλω να σταθώ σε μια υπόμνηση που κάνανε οι ερευνητές. Αυτό το 98% συμφωνίας που είχαν στις αποφάσεις οι άνθρωποι της τέταρτης πόλης που κατάφεραν να επιβιώσουν στο δοκιμαστικό αυτό διάστημα των 15 ημερών. Φάνηκε, λέει, ύποπτο. Φάνηκε ύποπτο γιατί ένα τέτοιο τεράστιο ποσοστό προφανώς δημιουργείται μόνο όταν οι άνθρωποι είναι καθοδηγούμενοι από μια εξουσία. Αυτό συμπληρώνει και τα υπόλοιπα τρία και μας δείχνει μια φοβερά δυστοπική μελλοντική κοινωνία αν αφήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη να ελέγχεται από αυτούς που την ελέγχουν σήμερα.

1971 και ήταν το Mushroom από τους Can. Τι μπορούμε να κάνουμε, αλήθεια σας που είπα πριν, πώς θα μπορούσαμε να ελέγξουμε και να μετέχουμε στο πώς ακριβώς θα προχωρήσουν τα δεδομένα που θα χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη. Πραγματικά δεν ξέρω. Ωστόσο είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το ψάξουμε και να το κουβεντιάσουμε. Μας αφορά για το μέλλον.

Love Her Madly, 1971, Doors. Αυτά λοιπόν τα συμπεράσματα που έβγαλαν οι ερευνητές, φίλες και φίλοι, για το πείραμα που αναφέραμε. Τα υπόλοιπα συμπεράσματα είναι δικά σας από αυτά που σας διάβασα. Συνεχίζουμε.

Misty Mountainside από τους My Brother The Wind. Το 2014 κυκλοφόρησε το δισκάκι τους

1970 και Nick Drake στο Hazy Jane. Συνεχίζουμε με ένα κομματάκι που δεν ξέρω πώς μου ήρθε, αλλά τελευταία στιγμή ακριβώς.

Deep Purple, When a Blind Man Cries, 1971. Και έτσι φτάνουμε στο τέλος για σήμερα, αγαπητοί σας, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Θα σας καληνυχτήσω με έναν αγαπημένο τροβαδούρο, Leonard Cohen, John of Arc. Γεια σας, τα λέμε την άλλη Κυριακή.

0: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Το Χρυσό Πάνθεον των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.

0: καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: 5ο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.
2: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδύσσε Βαγ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8:45 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Τρία ανοιχτά μέτωπα άφησε η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ο πόλεμος στο Ιράν ήταν περιττός, δηλώνει ο πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ. Στην Ελβετία οι διαπραγματευτές του Ντόναλντ Τραμπ αναμένουν τους Ιρανούς. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Με πολλές εκκρεμότητες ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στις Βρυξέλλες η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προϋπολογισμός της επόμενης επταετίας, η σχέση με τη Μόσχα και το μεταναστευτικό συνεχίζουν να διχάζουν και η συζήτησή τους μετατίθεται πλέον για την ατζέντα της επόμενης προεδρίας, αυτή της Ιρλανδίας, στην οποία και θα παραδώσει τη σκυτάλη στο τέλος Ιουνίου η Κυπριακή Δημοκρατία. Ειδικά για τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού, οι προσεγγίσεις αποκλίνουν σημαντικά με την Ελλάδα και τη Γερμανία να βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα, όπως θα μας πει τώρα από τις Βρυξέλλες η Αλεξάνδρα Βουδούρη.
7: Εξαιρετικά δύσκολη προμηνύεται η συνέχεια των διαπραγματεύσεων για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την περίοδο 2028-2034, ύψος περίπου 2-3 ευρώ. Στη χθεσινή σύνοδο κορυφής της Βρυξέλλης, οι ηγέτες δεν βρήκαν κοινό έδαφος στα βασικά ζητήματα, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, να αναθέσει στην Ιρλανδία, που αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου από τον Ιούλιο, να επεξεργαστεί νέες προτάσεις για την εξέβρεση πρόσθετων ευρωπαϊκών πόρων. Οι χώρες του Νότου και της Ανατολικής Ευρώπης υπερασπίστηκαν τη διατήρηση των κονδυλίων για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να τις χαρακτηρίζει μάλιστα κορυφαία προτεραιότητα. Στον αντίποδα, οι λεγόμενες φιδωλές χώρες του Βορρά ζήτησαν πιο περιορισμένο προϋπολογισμό, με το γερμανό καγκελάριο να θεωρεί πως η υφιστάμενη πρόταση δεν είναι ούτε ισορροπημένη ούτε χρηματοδοτήσιμη. Την ίδια ώρα, το μεταναστευτικό παραμένει ένα ακόμα πεδίο έντονης αντιπαράθεσης. 19 κράτη-μέλη, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, στηρίζουν την επιτάχυνση της δημιουργίας κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες για όσους δεν λαμβάνουν άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, ο Γάλλος Πρόεδρος και ο Ισπανός Πρωθυπουργός τάχθηκαν κατά των κέντρων απελάσεων σε τρίτες χώρες, λέγοντας πως αυτή δεν είναι η δική μας Ευρώπη. Διαφωνίες καταγράφηκαν και γύρω από την πρωτοβουλία του Αντώνιο Κώστα να ανοίξει διάβλο επικοινωνίας με τη Μόσχα. Παρά τις αντιδράσεις κυρίως από τον Γερμανό Καγκελάριο και τον Γάλλο Πρόεδρο, που θεωρούν ότι πρέπει να έχουν εκείνη την πρωτοβουλία σχετικών κινήσεων, αρκετοί ηγέτες εκτιμούν ότι η Ευρώπη πρέπει να βρει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την επόμενη μέρα μετά τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
6: Τώρα, ο πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας Frank Walter Steinmeier, σε συνέντευξή του στη γερμανική τηλεόραση και σε ασυνήθιστα σαφείς τόνους, χαρακτήρισε περιττό τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος, όπως είπε, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν από την αρχή είχε κυριαρχήσει η λογική. Ο Steinmeier επέκρινε επίσης την απόφαση της πρώτης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ να καταγγείλει τη συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά του Ιράν, στην επεξεργασία της οποίας είχε συμμετάσχει τότε ως Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας και ο ίδιος. Περισσότερα για τη συνέντευξη του Προέδρου της Γερμανίας από την Διευθύντρια του Ελληνικού Προγράμματος στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
8: Αυτή η κατάσταση σε τρελαίνει. Αν είχε επικρατήσει νωρίτερα η λογική, πολλά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Έτσι σχολιάζει σε συνέντευξή του στο ARD ο Γερμανός πρόεδρος Frank Walter Steinmeier τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, χαιρετίζοντας το γεγονός ότι πλέον υπάρχει μια συμφωνία πλαίσιο. Εκφράζοντας ωστόσο ενστάσεις και απογοήτευση για την παρούσα κατάσταση. Υπενθυμίζει ότι ο ίδιος το 2015 ως Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, τότε στην κυβέρνηση της Άγγελα Μέρκελ, είχε διαπραγματευτεί την προηγούμενη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν, η οποία όμως ανακόπηκε κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. Όπως αποκαλύπτει, η τότε συμφωνία περιείχε όλα όσα τώρα προσπαθούν να υιοθετήσουν με κόπο. Εάν η συμφωνία του 2015, λέει, είχε παραμείνει σε ισχύ, τότε πολλά από όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος με το Ιράν ήταν εντελώς περιττός. Στην ίδια συνέντευξη, ο Γερμανός πρόεδρος μιλά και για τα σενάρια διαδοχής του, δεδομένου ότι βάσει συντάγματος η θητεία του λύγει τον Μάρτιο του 27 και η εκλογή του ή της διαδόχου του θα λάβει χώρα στις 30 Ιανουαρίου του 2027. Η κυβέρνηση Μέρτς αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά της το φθινόπωρο. Όμως ο Frank Walter Steinmeier εκτιμά ότι έχει έρθει η ώρα για μια γυναίκα πρόεδρο. Χωρίς να δείχνει την προτίμησή του προς συγκεκριμένα πρόσωπα, αναφέρει ότι θα προτιμούσε κάποιο πρόσωπο με εμπειρία στην πολιτική, γιατί πλέον οι απαιτήσεις του προεδρικού αξιώματος μπορεί να αποβούν σύνθετες και όχι μόνο συμβολικές. Για την Deutsche Welle από το Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
6: Σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον πόλεμο, τώρα οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, οι κύριοι Βίτκοφ και Κούσνερ, βρίσκονται στην Ελβετία και αναμένουν να ξεκινήσουν τις διαβουλεύσεις με την ιρανική πλευρά. Προς το παρόν όμως η Τεχεράνη παραμένει επιφυλακτική και εξαρτά τη συμμετοχή της από τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο. Παρά την ανακοινωθήσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν με σφοδρότητα τη νύχτα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου είναι πιθανόν να λάβει μέτρα για να υπονομεύσει τις προσπάθειες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων Ντόναλντ Τραμπ να επιτύχει μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, αναφέρει η Washington Post, επικαλούμενη αναφορές των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών. Εδώ το Deutsche Welle και συνεχίζουμε τις ειδήσεις. Το καλοκαίρι ξεκινάει ημερολογιακά αύριο, αλλά ο καύσωνας χτυπά τη Γερμανία εδώ και ημέρες. Κάτι που θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Θερμοκρασίες μέχρι και 38,5 βαθμούς διαδέχονται καταιγίδες από τις απογευματινές και βραδινές ώρες. 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες από κεραυνό σε κάμπινγκ στο κρατήδιο της Βάδης Βουρτεμβέργης. Και βεβαίως η Γερμανία συνεχίζει σήμερα την πορεία της στο Μουντιάλ απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλή σας ημέρα από τη Βόνη.
5: Το θέμα της ημέρας.
9: Η μεγάλη φιλία μετατράπηκε σχεδόν σε έχθρα. Οι Ιταλοί έμειναν άναυδοι με τις χθεσινές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο La Sette, είπε χαρακτηριστικά ότι η Μελόνι τον οικέτευσε να βγάλει μία φωτογραφία μαζί του στο Εβιάν και ότι τη λυπήθηκε διότι δεν ήταν υποχρεωμένος να της μιλήσει. Η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης αντέδρασε διαψεύδοντας ότι ζήτησε την οποιαδήποτε χάρη και τονίζοντας κυρίως ότι η ίδια και η Ιταλία δεν εκλιπαρούν ποτέ κανέναν. Είναι σαφές ότι προέκυψε ένα τεράστιο πολιτικό και διπλωματικό θέμα. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Ταϊάνι ακύρωσε την επικείμενη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera, η κυβέρνηση της Ρώμης σκέφτεται να μην δώσει το παρόν στις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτείων. Ο Αμερικανός πρέσβης ξεκίνησε ήδη κρουαζιέρα σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της Ιταλίας για να γιορτάσει την επέτειο. Η συντηρητική παράταξη στη Ρώμη στηρίζει την Μελόνι και φυσικά την άμεση αντίδρασή της. Μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης όμως θεωρεί ότι η νέα αυτή επίθεση Τραμπ είναι και αποτέλεσμα της υπερβολικά ενδοτικής στάσης που κράτησε στο παρελθόν η πρόεδρος των αδελφών της Ιταλίας. Τι πρόκειται να κάνουν στο εξής η Μελόνι και η κυβέρνησή της? Απ' τη μία είναι βέβαιο ότι θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευθούν πολιτικά το όλο συμβάν για να δείξουν ότι είναι αποφασισμένοι να υπερασπίσουν την εθνική αξιοπρέπεια και υπόσταση. Από την άλλη όμως τίθεται ένα τεράστιο θέμα που αφορά τις σχέσεις με την Ουάσιγκτον. Οι χθεσινές δηλώσεις του Πλανητάρχη οφείλονται κυρίως στο ότι η κυβέρνηση της Ρώμης κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στο Ιράν δεν επέτρεψε σε αμερικανικά αεροσκάφη να προσγειωθούν για ανεφοδιασμό στην στρατιωτική βάση ΝΑΤΟ της Σιγκονέλα στην Σικελία, λόγω του ότι δεν είχε ζητηθεί προκαταβολικά η σχετική άδεια. Ο ένικος του Λευκού Οίκου περίμενε ότι η Μελόνι λόγω της ιδεολογικής συγγένειας θα στήριζε όλες τις επιλογές του, συμπεριλαμβανομένων και των πολεμικών επιχειρήσεων. Εκείνη όμως είδε τις τιμές της ενέργειας για τα διάφορα αρνητικά γκάλοπ και αποφάσισε να κρατήσει απόσταση ασφαλείας. Το ερώτημα είναι κατά πόσον η Ιταλίδα Πρωθυπουργός θα καταφέρει να ενισχύσει την συνεργασία με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ως πιθανό αντίβαρο στην αμερικανική ψυχρολουσία. Είναι προφανές ότι θα το προσπαθήσει, αλλά δεν μπορεί ασφαλώς και να εμφανιστεί ξαφνικά ως φανατικός υπέρμαχος της Ένωσης. Η Λέγκα και αρκετοί ψηφοφόροι των αδελφών της Ιταλίας δεν θα της το συγχωρούσαν ποτέ. Το μόνο βέβαιο είναι ότι από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα οι σχέσεις μεταξύ Ιταλίας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν είχαν φτάσει ποτέ σε τέτοιο επίπεδο. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης για την Deutsche Welle.
5: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

0: Διπλό. 89,2. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
1: Δεξιά.
0: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
1: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
0: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
2: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Glow 89,2.
1: Όλοι οι ρεπέτες του Ντουνιά στα Γιάννενα. Ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλων Αννίνων με χαρά διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στην πόλη μας. Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολιτιστικό διήμερο που ο προαύλιος χώρος του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, εντός του κάστρου, θα γεμίσει μουσική, χορό, διαλέξεις, αφιερώματα, σεμινάριο χορού, έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου και φυσικά καραγκιόζι. Μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα μας ταξιδέψουν στα θεμέλια της λαϊκής μας μουσικής. Παρασκευή. Ρεμπέτικα αλλιώς. Μουσικοθεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Αλμυρού με αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου, ορχήστρα παλαιών ασμάτων. Το Σάββατο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, Μονά Ζιγά, η Κόντρα Κάμπο με τα τσιγκάνικα ρεμπέτικα, η Κουαρτάν και φυσικά οι ρεμπετόφιλοι. Ένα το Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στα Γιάννενα, 26 και 27 Ιουνίου, στο 9ο Δημοτικό Σχολείο εντός του κάστρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: Διπλό 89,2.
1: Ωραία. Ας υποθέσουμε ότι εκνευρίστηκα εκείνο το μοιραίο βράδυ του χωρισμού. Στον καθένα μπορούσε να συμβεί. Εσύ όμως, αν περίμενες μια αφορμή, έκοψες κάθε δρόμο για εξηγήσεις.
2: Θέλω να πιστεύω ότι δεν θυμάσαι καλά. Την άλλη μέρα πρωί έφυγες για το Λονδίνο χωρίς καν να με χαιρετήσεις. Ποιος λοιπόν έκοψε κάθε δρόμο για εξηγήσεις?
1: Το ξέρεις πως θα έφευγα. Έκανες πως κοιμόσουν το πρωί για να αποφύγεις να μου μιλήσεις.
2: Κοιμόμουν στα αλήθεια. Ήμουν αταραγμένη από νωρίς και θα πάρει χάπια για να κοιμηθώ.
1: Σπουδαία δικαιολογία.

0: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
1: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
0: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.

0: βλέπετε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
3: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
2: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη
4: τη χώρα. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
5: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
4: Για αύριο Σάββατο.

να το δείχνεις κρυφά στα παιδιά. Αν με πάρεις, με πάρεις, με πάρεις, στερή να είμαστε πια. Θα σου δώσω χρυσάφι, χρυσάφι, να γεμίσεις τις χούφτες φλουριά. Αν με